Είναι μπουρκαρ κανάλι που όλο. Μπουρκίνε κανάλι που όλο. Μπουρκίνε κανάλι που όλο. Σι, σι, σι, σι, σι.